να παίξω δεν θα πάω. Πάσω μία πιθιόνες φέγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, βερτό, σαν σημειτούνα, βερτό. Χρυσό ρολόγια, lead designer, σου λέω, βερτό. Leather παλτό, βερτό, και escargot, βερτό. Rally cars, για μεστάς, σου είπα, βερτό.